ότι τζετζιάκ λανκά μενταρί. Βαλάω κουτάω τζετζιάκ μια τα μπερτεπί. Κουίκουτι, κουίκουτι.